σαν το βράδυ κοιμηθώ. Ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδυ.